Μασίνα Ουόκου. Σιτάν καμέν να δνο τσιπελέ Κοφίτιλ ζαρόμπλεν Ουόσκου.